0: Κοιμήσνηστε.
1: Να εκοτεινώ το ράδιο.
2: Ράδιο, enjoy.
3: Μιναλό του δε τσισπί, σνάσιτε οτσι.